0: μέρα που πάνε στο άνοιγμα, μου είπε τα στάθαρα μου άλλα να λυθώ. Σαν πάνε μου είπε το δωρε Χρήστο σα.
1: Αμαϊκά μου, τι άρα θα σε κάνει, πατέρα όταν ήμουν άλλα. Όμα από αυτά μου ήμουν γενερία. Μα το μάλλον ήμουν από όντερη σαλούτα, τη λύσα σαλάνη. Χατάγα σε μανία, τη καλονά μου θα με τα γάλα. Πατάω άρα μου θα μίξε με σαλάνα μου. Τη λύνια για να πατάω ανά μου να πάνε τα σαλάνα στα άμμο. Κάτι λίγο μαλίστερα όπου θα πάνω λάει. Είναι ο νόμος ως μου θα μίξε τα καλάρα.
0: Luas na kami yung ginawa sa Palermo ang kalawitan at kami kami sa Pagdayos sa Pagkuminan na huligin kami at maluwas kami ni Hapon sa Sala. Sa kalimula kami sa Palermo ang kalalikban sa ang tawin na paabot ng minamalahan ng adlaw na ang minalauman na magabalik sa Kristo ng Amon Manluluwa.
1: Kay Mong Israel, sa Hong Hagi Maria, sa mga tulik, sa mga kasaysayan.
0: Ο Γενόμου Χέσου Κρίστου, η παρασύνη μου θεήμω από Απόστολες. Αν παγιδάει την εμπίνη που σε είναι, ο άνθρωπος παγιδάει την χάτα που σε είναι. Είναι η παρτάβλα γάμων μαγα σαλάβε για παρτού, σε είμαι στην παχάν, κάξω να σε είμαι και σε λίγα τα κυσιά, σε παγιδάει την παμίλουσα. Η κάνω ένα καμπουλί είναι το χάρι, σα τερνά ένα μαγα του ρίξ, σε μαγα κατρικά.
1: Αμήν.
0: Αν παγιδάει την σαγηρό για να μην τα μιλάω, σε είναι ο ματανάν.
1: Κάτι άρα, μα, σε είμαι.
0: Αν παγιδάει την σαγηρό για να μην τα μιλάω, σε είναι ο ματανάν.